0: Αυτό ήταν κάποτε ένας παράδεισος και είχε γίνει μια κόλαση. Μια κόλαση. Δεν θέλω τώρα να το βλέπω. Εδώ όλα ήταν καταπράσινα. Ήταν μια λόστοπος αναψυχής από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα. Όλα τα κάψανε. Όλα τα κάψανε.
1: I feel very, very sad. It's the house that I grew up as a child. All my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents. And I feel very, very angry. I feel those two things. I feel very, very sad and very, very angry because the life as we knew it in this beautiful, beautiful place, it's not going to be the same.
2: 灾难过后，也有许多当地民众表示，要用勇气和力量相互扶持，渡过难关，重建家乡。
1: Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
3: Τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα. Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήτανε, δεν μπορεί να γίνει όπως ήτανε. Μακάρι να γινόταν όπως ήτανε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
2: 当地时间5号，路透社公布了一组卫星图片。在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭，波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11100公顷的土地。
4: 因持续高温天气导致的河水温度上升等原因，克罗地亚和斯洛文尼亚共同运营的克尔什科核电站5号宣布，将从6号起降低反应堆功率。
2: 克尔什科核电站位于斯洛文尼亚克尔什科，紧邻萨瓦河。据克罗地亚媒体报道，该核电站运营方5号宣布，由于萨瓦河水文和气象条件持续异常，将从6号起逐步降低反应堆功率，第一步将降低至最大功率的80%。克罗地亚媒体援引核电站运营方的声明说，本次采取的措施是有计划可控制的临时措施，目的是确保遵守相关环保规定。如果萨瓦河水文和气象条件持续恶化，将进一步降低反应堆功率。报道说，克尔什科核电站使用萨瓦河的冷水进行冷却，再将变热的水排回河中。相关环保条款对核电站附近萨瓦河的日平均水温和日水温平均升高幅度有严格限制，以保护鱼类等水生生物。一些欧洲国家近期持续遭遇高温天气，干旱致使不少河流水位降低，一些核电站因冷却水不足而停运反应堆。
5: 当地时间5号，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克在纽约联合国总部举行的发布会上表示，不断增强的厄尔尼诺现象预计将显著加剧全球部分最脆弱国家的粮食不安全状况。
6: An analysis released today by the World Food Program shows that the strengthening El Nino weather pattern is set to significantly worsen food insecurity in some of the world's most vulnerable countries. WFP warns that drought, flooding, and extreme temperatures are already putting communities at risk, and El Nino could push at least 49 million more people into acute food insecurity by the end of 2027.
2: 据世界粮食计划署当天发布的报告指出，厄尔尼诺现象对数百万本已处于脆弱境地的民众的粮食安全构成巨大威胁。越早帮助家庭为气候冲击做好准备，就越能挽救生命，保护生计。世粮署预计，受厄尔尼诺现象影响最严重的地区预计为中美洲和非洲南部，非洲东部以及亚洲部分地区也将受到显著影响。厄尔尼诺现象将在2026年9月至12月达到峰值，但由于对未来收成周期的影响，许多地区的影响将持续至2027年。厄尔尼诺现象是改变区域高温、干旱、强降水等风险概率的全球。